Music Club 105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: σπίτι μου.
1: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.

0: 105,8.
1: Αστροκέντρο τα καμάτια σου φωτίζανε, των όνειρων μου τους δρόμους κάθε νύχτα. Να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου, σαν ψαράκι μες του έρωτα τα δίκτυα.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

ακούς επιτυχίες. Ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

κατεβάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8. Music
1: Club. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφιν.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ
7: Music Club 105,8.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.

Music Lab 105,8. Music Lab. Music Lab 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοφροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοφροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.

0: Music Club. Music Club. 105,8. Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
2: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συναίσθημα μαζί μας. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Η ώρα είναι 7.
4: Μία προσφορά από το eFood.
6: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, good morning, την καλημέρα μας, buongiorno, καλώς ήρθατε και πάλι για σήμερα η μέρα Παρασκευή, όπου εκπέμπουμε ζωντανά το πρόγραμμά μας, 07.06, 23 δευτερόλεπτα, η μέρα Παρασκευή, 11 του μηνός, 11 Σεπτεμβρίου, εδώ στον Music Club 105,8, είναι το πάρα πολύ πρωινό μας, Μάρτις breakfast, παύλα morning, παύλα μάνια show. Καλά, η μάνια έρχεται ό,τι ώρα μπορεί η κοπέλα. Εντάξει, δεν θέλουμε να την πιέζουμε και να γινόμαστε γραφικοί, τέλος πάντων, να λέμε κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Κουραζόμαστε κι εμείς τώρα, εντάξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία για τις επόμενες 4 ώρες εδώ ζωντανά στον Music Club 105,8, σήμερα που είναι και η μέρα που ανοίγουν τα σχολεία, που κάνουν τον αγιασμό κατά τις 9-9.30, που θα πάνε τα παιδιά έτσι να μπουν λίγο στο κλίμα. Οι λίγο μικρότεροι μας φίλοι, καλά, οι παιδικοί έχουν ξεκινήσει. Μιλάω τώρα για νήπια, προνήπια, για δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, σχολές και τα σχετικά. Οπότε να ευχηθούμε κι εμείς σήμερα καλή σχολική χρονιά, πάντα με υγεία σε όλο τον κόσμο, και εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για άλλο το χειμώνα και τη σεζόν, τέλος πάντων, 26-27, θα είμαστε εδώ να σας κάνουμε παρέα, να ξυπνάμε παρέα, να πηγαίνουμε σχολείο παρέα και να είμαστε παρέα και αυτήν την σεζόν εδώ στο Music Club 105,8, να κάνουμε χαβαλέ, να παίζουμε μουσικές, να λέμε τα αστεία μας, να λέμε τα σοβαρά μας και γενικότερα να περνάμε πάρα πολύ ωραία για 4 ώρες κάθε πρωί. Στις 11 έρχεται η Κωνσταντίνα η Παπαδοπούλου και γίνεται ακόμα καλύτερο το πρωινό μας με αυτή την βασίλισσα της πρωινής ζώνης, και το μεσημέρι το πρόγραμμα είναι In The Mix. Λοιπόν, ξεκινάμε με πρώτο τραγούδι, θα παίξουμε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου, το «Θα μιλήσω με τα αστέρια». Έχω ετοιμάσει και Δημήτρη Κοργιαλά και Κέτι Γαρμπή και Πασχάλη και Γιάννη Κότσιρα και Δεσποινά Βανδύ, οπότε προγραμματάρα και σήμερα, τραγουδάρες που αγαπάμε. Μια χαρά την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

Η ώρα έχει πάει 07 και 15, δηλαδή 7 και 4. Good morning, την καλημέρα μας. Σήμερα Παρασκευή, σήμερα 11 του μηνός, 11 Σεπτεμβρίου 2026. Έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ζεστό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλός είναι ο καιρός ακόμα. Ξεκινάνε ναι, μεν σήμερα τα σχολεία. Οπότε μια χαρά, καλός είναι ο καιρός και σήμερα και θα είναι και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο για να πάμε να κάνουμε τις βόλτες μας, να κάνουμε τα μπανάκια μας. Είναι νωρίς ακόμα. Νωρίς είναι ακόμα ο Σεπτέμβριος να σταματάμε ότι ναι, το καλοκαίρι σταματάει, δεν πάμε για μπάνιο. Είναι νωρίς ακόμα. Εντάξει, κάνει λίγο ψύχρα. Έκανε χθες το βράδυ λίγο ψυχρούλα το βραδάκι. Αλλά γενικότερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Φώτη. Μου λέει καλημέρα, αδερφέ μου, οδηγός και αυτός. Μας στέλνει φωτογραφίες. Είναι μέσα στο αυτοκίνητο συντονισμένος. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον Μωυσάκη. Μου λέει καλημέρα, κολλητέ μου. Καλημέρα, κολλητέ μου. Καλημέρα, επιστρέψαμε και πάλι. Είμαστε εδώ, κολλητός μου ο Δημήτρης. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Viber εδώ. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, τα βίντεο σας, τις φωτογραφίες σας από που μας ακούτε, τα voice messages. Τα ηχογραφείτε τον εαυτό σας ή τα παιδιά σας. Μου το στέλνετε, το παίζουμε εδώ στον αέρα. Γεια σου Παναγιώτη, τι κάνεις? Θέλω να ακούσω το τάδε τραγούδι κτλ. Και παίζουμε εμείς την αφιέρωσή σας και τη δικιά σας και των παιδιών σας. Των παιδιών σας που πηγαίνουν σήμερα σχολείο, προτιμένα σχολείο, ότι παίζουμε στον αέρα και παίζουμε το τραγούδι τους. Οπότε από σήμερα, καλά από τη Δευτέρα, κανονικά θα ενσωματώσουμε και πάλι και την ενότητα παιδικά τραγούδια εδώ στην εκπομπή. Να πάω στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καλημέρα μου λέει. Πηγαίνουμε για δουλειά, μάλλον νότια. Θέλουμε να παίξει δύο τραγούδια. Θέλουμε λίγο Μανώλη Λιδάκη και λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Θα τα βάλουμε και τα δύο. Εννοείται, ιδιαιτέρως τον πολύ αγαπημένο μας, καλά και τον Μανώλη τον Λιδάκη βέβαια εδώ, το συντοπίτη μας, αλλά και ιδιαιτέρως τον πολύ αγαπημένο μας τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Θα ξεκινήσουμε με λίγο Μανώλη Λιδάκη, θα βάλουμε το «Για να σε συναντήσω», διότι γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, και έχω ετοιμάσει και το «Ανάσα» από τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχουμε ετοιμάσει και Νίκο Οικονομόπουλο και Δημήτρη Κοριαλά και Κέτη Γαρμπή και Πασχάλη και Γιάννη Κότσιρα. Προγραμματάρα για σήμερα. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Σήμερα Παρασκευή, μείνετε εδώ στην παρέα μας. 11 Σεπτεμβρίου είναι σήμερα, εδώ στον Music Club 105,8.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Χρόνια πολλά σε εσάς εάν γιορτάζετε. Είναι σήμερα της Αγίας Ευανθίας. Οπότε γιορτάζει το όνομα Ευανθία, Ευάνθιος και τα σχετικά. Χρόνια πολλά λοιπόν. Ανατολή του ηλίου είχαμε 07.02, τώρα πριν από λίγο δηλαδή. Και ο ήλιος θα δύσει σήμερα στις 19.41. Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, το λέω από το πρωί, διότι είχαμε τις επιθέσεις, δεν ξέρω αν θυμάστε. Σαν σήμερα έγινε αυτό, οι επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου, έτσι το λένε, 2001, ήταν 11 Σεπτεμβρίου, 8.45 το πρωί, τώρα σε καμιά ώρα δηλαδή, το 2001. Η Νέα Υόρκη τότε και όλος ο κόσμος πάγωσαν όταν ένα αεροσκάφος, το πρώτο και μετά ήρθε και ένα δεύτερο της American Airlines, προσκρούει στον βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, και λίγο αργότερα ένα δεύτερο αεροπλάνο στον δεύτερο πύργο που είχαμε, και μετά βέβαια την κατάρρευση των πύργων. Την ξέρετε φαντάζομαι. Την ιστορία τα ξέρετε, αν δεν τα ξέρετε, αν είστε λίγο πιο μικροί, αν είστε λίγο πιο μεγάλοι και τα έχετε ξεχάσει, κακώς τα έχετε ξεχάσει. Αν είστε λίγο πιο μικροί και θέλετε να τα μάθετε, κάντε μια αναζήτηση, ας πούμε, οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Κάντε στο Google, ρωτήστε το chat GPT που είναι τώρα και φίλος σας και τον ρωτάτε τα πάντα. Πες του, ρε σήμα, τι έγινε τότε, ποιος είναι ο Σάμα Μπιλάντε, ποιος είναι ο ιδρυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης της Αλ-Κάιντα, ποιο είναι το χρονικό των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, τι έγινε στην Αμερική με τα αεροπλάνα κτλ. Ρωτήστε τέλος πάντων τον φίλο σας τον chat GPT, μην ρωτάτε μόνο τι χρώμα να βάψω στα μαλλιά μου, αν τα έχω κάνει ξανθά και μετά θέλω να τα κάνω μαύρα. Μην ρωτάτε μόνο τέτοια, ρωτήστε και κάτι έτσι λίγο πιο σοβαρό. Θα σας βγάλει έτσι μια ρεζουμέ, μια σύντομη απάντηση. Τέλος πάντων, να καταλάβετε, να ξέρετε, να ενημερωθείτε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αύριο μεθαύριο μπορεί να πας σε ένα τηλεπαιχνίδι και να σου πούνε τι έγινε. Να ανοίξουμε το ποσό 200.000 ευρώ και να σου πούνε τι έγινε την 11η Σεπτεμβρίου, πόσοι πύργοι έπεσαν, πού έπεσε το αεροπλάνο και πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες και ποια ήταν η εταιρεία. Ήταν η American Airlines, ας πούμε, τα αεροπλάνα που είχαν. Που πέσανε εκεί, και να μην ξέρετε την απάντηση. Να το, γι' αυτό τα λέμε εμείς αυτά εδώ πέρα, και γι' αυτό να ρωτήσετε το chat GPT. Ποτέ δεν ξέρεις, αύριο μεθαύριο μπορείτε να πάτε σε ένα τηλεπαιχνίδι και να κερδίσετε 200.000 ευρώ και να φταίει μια τέτοια απάντηση. Λοιπόν, ladies and gentlemen, αγαπημένοι φίλοι, good morning, την καλημέρα μας. Καλημέρα μας και στους μικρούς μας φίλους που είναι σήμερα η πρώτη μέρα που πηγαίνουν για αγιασμό στα σχολεία, δημοτικά και τα σχετικά. Την καλημέρα μας, καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, είμαι λίγο Κωνσταντίνα Μπίγαλη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
3: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
2: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
3: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
4: Ποιον?
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
7: Ξενιάστε μια για πάντα. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Music Club 105,8.
11: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα, Άθενας Τέχνο Τεντ. Καλημέρα μου λέει κολλητέ μου, καλό αγιασμό να έχουμε. Βέβαια, καλή σχολική χρονιά. Εντάξει, τη Δευτέρα ψιλοξεκινάνε, εντάξει, σήμερα πάμε για αγιασμό. Να πάνε εκεί οι μικροί μας φίλοι, οι μεγάλοι μας φίλοι, οι δασκάλοι. Εντάξει, έχουν πάει καμιά εβδομάδα πιο πριν οι δασκάλοι να μπουν έτσι στο πνεύμα τέλος πάντων των ημερών του σχολείου, να μπούμε σε ένα πρόγραμμα τέλος πάντων. Οι δραστηριότητες έχουν ψιλοξεκινήσει, οπότε θα είναι μια πάρα πολύ ωραία σχολική χρονιά, παύλα σεζόν για το 2026, παύλα 2027. Σαν συμμαθητές, πράγματα κυρίες και κύριοι συμμαθητές, αυτό είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο το έχω ετοιμάσει να βάλουμε αμέσως τώρα από τις μέλισσες, που μιλάει πραγματικά για τους συμμαθητές, για τις συμμαθήτριες, τέλος πάντων για τα σχολικά τα χρόνια. Θα βάλουμε δύο τραγούδια που να έχουν σχέση με σχολείο τώρα. Θα βάλουμε τους συμμαθητές από τις μέλισσες, το οποίο αν δεν το ξέρετε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ανεβαστικό χορευτικό τραγούδι που μιλάει για τα σχολεία, για τους συμμαθητές, το σχολείο σαν συμμαθητές κτλ. Και θα βάλουμε και το πάρα πολύ γνωστό και αγαπημένο, σαν όταν πηγαίναμε μαζί στο σχολείο, από τον

0: Club.
1: Αγαπημένοι φίλοι, το σταθερό τηλέφωνο εδώ του σταθμού είναι το 2813-70-888. Το Viber, το οποίο είναι και δωρεάν βέβαια για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και την αγάπη σας, είναι το 6970-11-1058. 6970-11-1058. Να πάω στην φίλη μου την Ραφαέλα στον Viber. Καλημέρα μου, λέει η Παναγιώτη. Τι κάνεις, πως είσαι? Θέλουμε λίγο Πέτρο Ιακωβίδη, το Τέλεια. Εννοείται ότι θα το παίξουμε. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Όχι, καμία σχέση, άλλο είναι αυτό. Αλλά τέλος πάντων, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνονα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης, και την καλημέρα μας και στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Nice to meet you, πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 λίγο πριν το Παγνί. Να παίξουμε λίγο Πέτρο Ιακωβίδη, το Τέλεια. Μωρό μου, είσαι τέλεια, χωρίς καμιά τέλεια. 8 παρατέταρτο ημέρα Παρασκευή, έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα πούμε σε λίγο και τον καιρό για το Πουσουκού. Έχω ετοιμάσει και αναβεί στο Αιγαίο, Κωνσταντίνο Αργυρό τις καμπάνες. Έχουμε ετοιμάσει μέλισσες, Νίκο Οικονομόπουλο, Δημήτρη Κοριαλάτο μια φορά που είναι και κομματάρα. Μας αρέσει, οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι!
0: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα?
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
0: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
7: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
7: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
8: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
9: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
8: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
9: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
9: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
10: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα ποντί. Φασολάκια πλατιά φρόζα 1 κιλό 1,99. Ψαροκροκέτες Ολλανδίας κόκαλη 750 γραμμάρια 3,38 και 5 έξτρα ποντί.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

από την πρωτεύουσα του κόσμου, το Ηράκλειο Κρήτης. Ο Music Club 105,8 εκπέμπει δυνατά για όλο τον πλανήτη. Από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι την Times Square στη Νέα Υόρκη και από το Ηράκλειο Κρήτης μέχρι την κόκκινη πλατεία στη Μόσχα.

Club. Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 08:04 και 19 δευτερόλεπτα. Ημέρα Παρασκευή σήμερα, 11 του μηνός, 11 Σεπτεμβρίου. Να στείλω την καλημέρα μου στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, και βέβαια στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να εξοπλίσουμε το σπίτι μας, παύλα το παιδικό μας δωμάτιο, να πάρουμε δηλαδή καινούργια γραφεία, καινούργια κρεβάτια, και βέβαια για όλο το σπίτι, Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Όλη η Ελλάδα σχεδόν, αρκετός κόσμος, τραγουδιστές και μη, απλοί άνθρωποι ας πούμε σαν και εμάς, έχουν στεναχωρηθεί για τον άδικο, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Πέγγι ζήνα για Γιώργο Μαζονάκη, ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκστάρ απότομα, σιγά μην μας προετοίμαζες για την αυλαία. Τώρα ας σοπάσουμε. Μελίνα Σλανίδου είναι αυτά που έχουν γράψει και με τις αναρτήσεις που έχουν κάνει στα social media οι γνωστοί τραγουδιστές. Μελίνα Σλανίδου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με κρατούσε από το χέρι και μου έλεγε μη φύγεις, δεν μπορώ να το χωνέψω. Ο Γιώργος Καπουτζίδης για Γιώργο Μαζονάκη, μακάρι να αγαπούσε τον εαυτό του πιο πολύ. Ο Ατζούν από το Survivor, θα σε θυμάμαι πάντα ακριβώς όπως ήσουν, με τη μοναδική σου ψυχή και τη μεγάλη σου καρδιά. Ο Φίβος Δελιβοριάς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αισθάνθηκα κανονικά να φεύγει γη κάτω από τα πόδια μου. Όλος ο κόσμος, σχεδόν όλος ο κόσμος, για να μην είμαστε και υπερβολικοί, έχουν, καλά όλοι έχουν στεναχωρηθεί βέβαια, σχεδόν όλοι έχουν ανεβάσει κάτι στα social media, Instagram, Facebook, TikTok, είναι όλα Facebook και τα λοιπά, και YouTube, είναι όλα γεμάτα με αναρτήσεις, τέλος πάντων δύο λόγια, μια αφίσα, μια φωτογραφία, κάτι τέλος πάντων, ένα μικρό βίντεο κάποτε που είχαν πάει στα μπουζούκια από λουλούδια που είχαν πετάξει κάποια, σε κάποια φάση της ζωής τους, το Γιώργο Μαζονάκη. Όλοι έχουν ανεβάσει κάτι για τον μοναδικό αυτό Γιώργο Μαζονάκη που τον αγαπούσε όλος ο κόσμος, είτε ήταν ροκάδες, είτε ήταν έντεχνοι, είτε ήταν λαϊκοί, είτε ήταν ξένοι τραγουδιστές μεγάλου βεληνικούς. Αγαπούσαν όλη την ψυχούλα και την καρδούλα του πολύ αγαπημένου μας του Γιώργου Μαζονάκη. Παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη ακόμα σήμερα στην εκπομπή, και σήμερα δηλαδή μάλλον. Βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Έχω ετοιμάσει και λίγο Μιχάλη Ρακιντζή και Μύρονα Στρατή και Κωνσταντίνο Αργυρό. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, έρχεται και σε λίγο εδώ στην παρέα μας να προσθεθεί ο κεντρικός συμπαρουσιαστής εδώ της εκπομπής, ο Δημήτρης ο Καστρινάκης. Λίγο αργότερα θα έρθει και η Γλάστρα, αυτή που έχουμε εδώ, τέλος πάντων, η βοηθός παραγωγής, η Μάνια η Δανδουλάκη, για να ολοκληρωθεί και για σήμερα η τριπλέτα μας. Δεν θα είναι εδώ ο Μάνος ο Φουρναράκης, η τριπλέτα θα είναι με τον Δημήτρη τον Καστρινάκη και τη Μάνια την Δανδούλοβιτς. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου. Και επίσης την καλημέρα μας στην αγαπημένη μας εταιρεία Art Glass Νεόπουλος. Όταν το γυαλί γίνεται τέχνη, εάν θέλεις ο χώρος σας, αν θέλεις ο χώρος σου να ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά, κρίσταλα, ειδικές κατασκευές από τη βιτρίνα μέχρι το μπάνιο ή τέλος πάντων μέχρι το μπαλκόνι, οτιδήποτε θέλετε. Είναι οι άνθρωποι εδώ από την Art Glass Νεόπουλος να μας εξυπηρετήσουν. Πάμε λίγο γρήγορα στον καιρό. Ο καιρός για σήμερα Παρασκευή 11 του μηνός, 11 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, έθριος ο καιρός, μέγιστη γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου. Δεν φυσάει πάρα πολύ, 2-3 μποφόρ. Για αύριο ημέρα Σάββατο επίσης θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, με έθριο καιρό θα ανέβει λίγο, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη. Επίσης δεν θα φυσάει πολύ, 1-3 μποφόρ θα είναι η άνεμη. Χαλαρή η κατάσταση για να βγούμε, να κάνουμε τη βόλτα μας, να κάνουμε το μπανάκι μας κτλ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο και την Κυριακή, όπου έχουμε Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, θα πάει μέγιστη γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Όλη μέρα με το αυτοκίνητο είναι συντονισμένος εδώ στον Music Club 105,8. Να μου φιλήσει, λέει, την παρέα εκεί. Ναι, δεν έχει έρθει ακόμα ο Καράφλας εδώ. Έρχεται σε λίγο. Είναι ο καφεκουβαλητής μας. Πάει να φέρει καφεδάκι και έρχεται. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Παίζουμε λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Έχω ετοιμάσει και λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning, bonjour.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, good morning, την καλημέρα μας. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Έλσα, να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελένη και να πάω και στη φίλη μου την Σοφία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα, θέλουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, το όνειρο ζω. Εννοείται. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στις πρότυπες σχολές οδήγησης iDrive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Τώρα και καινούργια σχολή και στο Αρκαλοχώρι, αν θέλετε να βγάλετε δίπλωμα. Έχουμε και καινούργια σχολή εκεί στο Αρκαλοχώρι. Την καλημέρα μας εδώ στον φίλο μου τον Γιάννη. Μας έστειλε μήνυμα. Τι είμαστε φίλοι, λέει και καλά. Γεια σου, Γιάννη, που είμαστε φίλοι. Εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Instagram

0: παίζουν ασταμάτητα.
1: Να στείλω την καλημέρα μου σε μια παλιά μου συμπαρουσιάστρια.
2: Σε ποια?
1: Που τη θυμήθηκα τώρα. Τη Σοφία τη Γαλανάκη.
3: Α, και εγώ τη θυμάμαι.
2: Α, την ξέρω. Ναι.
1: Τη Σοφία τη Γαλανάκη.
2: Χαιρετίσματα, Σοφάκη, καλημέρα.
1: Είναι καλά, σου λέει. Ρέμισε, κορνάει, ρε φίλε, πρωί-πρωί. Καλημέρα μας, Σοφία την Γαλανάκη. Τώρα τη θυμήθηκα γιατί έκανα μια κίνηση και τη θυμήθηκα που μου είχε πει κάτι. Δεν θέλω να το πω τώρα στον αέρα, σας το πω εκτός αέρα. Τώρα που έκανα αυτή την κίνηση εδώ,
3: μου είχε πει.
1: Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στον φίλο μου, τον Γιάννη τον Γιαμαλάκη. Μου στείλε μήνυμα, μου λέει το τραγούδι που ψάχνετε, μου λέει είναι από τη Ρένα Παγκράτη, μου λέει. Πες το.
3: Έτσι, κάνει ο κόσμος.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρεις τη Ρένα Παγκράτη?
1: Εγώ την ξέρω τη Ρένα Παγκράτη.
3: Άρα και δεν ήξερα στο σχολείο το τραγούδι.
2: Εγώ την ξέρω από ταινίες του Στάθη Σάλτη.

0: Μα κάθε αρχή του σχολείου, παιδιές, τώρα δεν έβλεπες, μου έρχεται στο παραπέντε η Θεοπούλα να.
1: Ναι, ναι.
0: Με τη μαθητική σχολή.
1: Με την τσάντα, την καφέ που κρατούσε.
0: Και την μπλε στολή.
2: Δεν έχω δει ποτέ παραπέντε, δεν ξέρω καν τι
0: είναι. Όχι, αλλά σαν τζάμπαλο, βέβαια.
1: Εσύ από τι καλύτερε ελληνικέ σειρέ.
2: Δεν έχω δει ποτέ, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, παραπέντε και το είσαι στο τέρι μου είναι δύο πράγματα που.

0: συλλογές νηφικών. Σχεδίασε τον νηφικό σου στο MD Bridal Stories. Κάθε νύφη, μια ιστορία. Κάθε ιστορία, το δικό της νηφικό. Σας περιμένουμε να γράψουμε μαζί την αρχή της δικής σας ιστορίας. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6987-43-88-00. MD Bridal Stories by Μάνια Δανδουλάκη. Η Ροδότου 119, Νέα Αλικαρνασσός. Εκεί που τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
9: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
8: Τι λες παιδί μου?
9: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
8: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Επιστροφή στο σχολείο. από πλήσιο στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα.
13: Music Lab 105,8.
12: Παίζει ελληνικά.
14: Καλημέρα σε όλους. Η ομάδα Pow Patrol είναι εδώ.
15: Chase,
14: Marshall, Ske, Bravo, Rocky, Zuma, Everest, Tracker, Liberty, Rex, Corals, Jack, Έλια Παναγιώτης.
15: Μάνια.
16: Όλοι

0: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, όλος ο κόσμος αποχαιρετάει με διάφορα βίντεο και στις συναυλίες του οι τραγουδιστές, τον Γιώργο Μαζονάκη. Και ο Σωκράτης ο Μάλα μας έκανε στη συναυλία του, έγραψε ένα αντίο, τέλος πάντων είπε ένα αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, έφυγε, το πουλάκι μας πέταξε. Κάνανε έναν πολύ ωραίο αποχαιρετισμό για τον Γιώργο Μαζονάκη και στην Νοηματική. Η Σοφία Ρομπόλη που ξέρεις κάνει το στα δελτία ειδήσεων κτλ.
1: Και ο Γιώργος Ολιβάνης τον αποχαιρέτησε να συνεργαστούν μαζί το φετινό χειμώνα, να πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πέρα από κάποια stories που ανέβασε, συμμετέχει τώρα και σε μια μουσική παράσταση. Τον αποχαιρέτησε και εκεί live στο κοινό.
0: Και ο Πάνος Μουζουράκης αποχαιρέτησε επί σκηνή στον Γιώργο Μαζονάκη. Ανέβασε ένα βίντεο και λέει: πρώτη γνωριμία στην Κρήτη και συνεργασία στο The Voice. Χάσαμε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη. Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ. Αυτά είπαν όλοι. Δηλαδή, είτε είναι έντεχνη, είτε είναι λαϊκή, είτε είναι ξένη, είτε είναι κτλ. Όλοι μιλάνε για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Σημείο αυτό, βέβαια, να πούμε ότι στην τελευταία του συνέντευξη στον Τρίφωνο.
0: Τάσο, τον λένε.
1: Αυτό κόλλησε στο μυαλό μου. Στον Τάσο Τρίφωνο.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που κολλάει το μυαλό. Όχι, να το πούμε αυτό.
2: Χρόνια τώρα.
0: Συνέχεια κολλάει το μυαλό τη. Έχει το μυαλό τη
2: ακολουθημένη είναι.
0: Τέλος πάντων, συγγνώμη γιατί άλλο ήταν το θέμα μα.
1: Το βλέπει τι είναι. Στην τελευταία του συνέντευξη, λοιπόν, στον Τάσο Τρίφωνο, είχε πει ότι σκεφτόταν έτσι να κάνει τη ζωή του ταινία. Εγώ λέω εντάξει, μωρέ, έτσι το έλεγε. Και όντως βγήκε χθες ο Τζον Καγιούλης, ο παραγωγός, και είπε ότι κάποια στιγμή είχαν βρεθεί και το τελευταίο διάστημα βρισκόντουσαν μέρα παραμέρα και τρώγανε μαζί. Πήγαινε ένα σπίτι του, μιλούσανε, του λέγε τη ζωή του. Οπότε ήταν μια διαδικασία που είχε ψιλοξεκινήσει. Αν με ρωτάτε, τώρα που έφυγε, δεν θα δοθούν τα δικαιώματα να γίνει αυτή η ταινία, βέβαια. Δεν νομίζω να δοθούν τα δικαιώματα να γίνει αυτή η ταινία, δεν θα βγει αληθινή.
0: Α, θα βγει αληθινή για όλα αυτά που.
1: Βέβαια.
0: Που έλεγε, ναι. Τέλος πάντων. Δυσάρεστα είναι η αλήθεια, είναι όλα αυτά.
1: Πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης, παιδιά, τι να σας πω. Και εμείς παίζουμε πάρα πολύ από χθες Μαζονάκη, μας το ζητάτε και εσείς και εμείς το κάναμε έτσι κι αλλιώς.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Αλλά και στα social media γίνεται πανικός. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό με καλλιτέχνη.

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, η ώρα είναι 10 παρα 10, μέρα Παρασκευή σήμερα. Πήρε εξιτήριο ο Καρέτσας, φίλε.
2: Ναι, το ξέρω εδώ. Και χειρουργήθηκε και ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, και έβγαλε και φωτογραφία ο Κωνσταντέλιας.
2: Ναι.
1: Μα τι κάντε μια να
2: αυτή. Μα ναι, ρε φίλε, είδες.
3: Και
2: δύο μαζί.
3: Για τον Κωνσταντέλια σου είπα τι έγινε. Τον φάγανε οι παοκτζίδες.
2: Ναι, σίγουρο. Και εγώ το πιστεύω.
3: Σίγουρα. Δεν δικαιολογεί το κακομύρης αυτό που έπαθε.
1: Ο Καρέτσας.
3: Ο Καρέτσας δεν γνωρίζω τώρα να σου πω.
1: Οι πρώτες εξετάσεις είχαν δείξει ότι το πρόβλημα του Κωνσταντίνου Καρέτσα με το κυκλοφορικό προκλήθηκε από αφυδάτωση, από την υπερπροσπάθεια. Αλλά αυτός δεν συνέπεζε.
3: Ευτυχώς που δεν αθλούμαστε.
1: Έτσι λένε οι εξετάσεις. Αλλά αυτός δεν έπαιζε σε υψηλού επίπεδου εκεί στο Βέλγιο που ήταν. Στην ΚΕΦ του Βελγίου,
2: ναι,
1: δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς μετά πήγε τώρα εκεί η Champions League που παίζει και μια στιγμή απότομα έπαθε αφιδάτωση.
3: Μια φορά θα τα πάθει αυτά.
2: Δεν είναι το ίδιο τώρα η ΚΕΦ με την Dortmund.
1: Α, δεν είναι το ίδιο.
2: Ναι, Dortmund είναι.
1: Γι' αυτό. Τέλος πάντων. Ο Όφη ανακοίνωσε για τη μεταγραφή του Χατζηγιοβάνι. Τάσος Χατζηγιοβάνης και επίσημα παίκτης του Όφη θα είναι μέχρι το καλοκαίρι, ναι. Του 27 Τάσος Χατζηγιοβάνι.
2: Δεν το ξέρω αυτόν, απλά επειδή θυμάμαι το επίθετό του, έκανε μια δωρεά. Σημαντική σε ένα παιδάκι που έκανε εγχείρηση, κάτι καρκίνο, κάτι τέτοιο. Ναι. Και έκανε όλα τα έξοδα ο συγκεκριμένος.
1: Μπράβο,
3: μπράβο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, το βράδυ έχει αγώνες. Αν θέλετε να
3: πάλι
1: δείτε. Ναι, έχει λίγο μπασκετάκι. Α, καταρχήν να πούμε να ρωτήσω τον Δημήτρη, γιατί είχε Champions League εχθές. Έχει και Πέμπτη τώρα Champions League.
2: Ρε φίλε, και εγώ αναρωτήθηκα αυτό.
1: Δηλαδή,
3: ναι,
1: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη βάζουμε τσουλού τώρα.
2: Ναι, περισσότεροι αγώνες βέβαια πάντα. Ναι, αλλά τώρα.
1: Τι τώρα, δηλαδή.
2: Επειδή δεν είχε Europa League, μάλλον το βάλανε τρεις μέρες.
3: Ναι, ρε, τι θα κάνουμε, δεν θα βλέπουμε κάθε μέρα αγώνες.
1: Ναι,
3: ανθρώπινο είναι.
1: Έχει δύο φιλικούς αγώνες μπάσκετ απόψε το βράδυ. 8 η ώρα παίζει Παναθηναϊκός με ΑΕΚ για το δεύτερο International Tournament στη Ρόδο.
2: Ναι.
1: Που στη Ρόδο πήγε, δεν πήγε ο Σλούκας και πήγε ο Λεσόρ.
2: Ναι.
1: Μισή πάλι ομάδα κτλ. Και 9 η ώρα παίζει Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας φιλικό.
2: Εντελώς φιλικό όμως. Αδελφικό.
1: Ναι, στην Κύπρο. Νεόφυτος Χανδιώτης στην Κύπρο.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε για το 8 η ώρα το παίζει το Action 24 το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ το φιλικό. Οπότε δηλαδή μπορείτε να το δείτε αυτό.
2: Ναι.
1: Και τον Ολυμπιακό τον παίζει 9 η ώρα ο Σκάι, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στο μπάσκετ.
2: Ωραία.
1: Οπότε αυτά τα δύο, άμα θέλετε μπασκετάκι να δείτε πώς πάνε οι ομάδες σας.
2: Ναι.
1: Και τα λοιπά, μπορείτε να το δείτε.
3: Πολύ
1: λοιπόν,
3: ωραία, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες και σήμερα. Να σας πω εγώ τώρα ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Mediastrom εδώ στο Ηράκλειο. Για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα, μία βόλτα θα πάτε είτε στη λεωφόρο Κνωσού 256 είτε στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Μαζί μας φυσικά συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα για σέρβις, επισκευές, ζυγοστάθμιση, τοποθέτηση ελαστικών, φρέων και πολλά άλλα. Λαβύρινθος Event Hall επίσης μαζί μας, τα πεζά Ηρακλείου για γάμο και για βάπτιση. Και φυσικά μαζί μας το φανοπείο βαφείο Βενιανάκης στη Βίπε Οδός Ήτα.
1: Γιατί να μην έχει αγώνες, γιατί. Οπότε έχει αγώνες, μου λέει ότι μα γιατί να έχει αγώνες το βράδυ, γιατί να μην έχει αγώνες μπάσκετ.
3: Εμείς μια σειρά.
1: Περιμένουμε να ανοίξει και.
3: Μπάσκετ δεν μας νοιάζει.
2: Ευρωλίγκα, πώς
1: περιμένουμε να ξεκινήσει η Ευρωλίγκα τον Οκτώβριο, πότε είναι.
2: Καλά, πρώτα είναι το Super Cup βέβαια.
1: Τι είναι το Super Cup.
2: Super Cup.
1: Για το
2: ελληνικό.
1: Ο κυπελούχος.
2: Όχι, μόνο οι διοργάνωσες που κάνουν κάθε χρόνο. Εντάξει, παλιά ήταν αυτό ο κυπελούχος με τον πρωταθλητή και καλά.
1: Ναι.
2: Πού θα γίνει, εδώ ή στη Ρόδο, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Δεν έχω ενημερωθεί, δεν έχω ενημέρωση.
2: Ναι, επειδή θα είναι η πρώτη μητέρα των μαχών, γι' αυτό το λέω. Κόκκινο με πράσινο.
1: Ναι, κατάλαβα. Παίζουμε λίγο Σάκη Ρουβάτο, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
3: Ο αγαπημένος
1: της Μάνιας. Έχουμε πολύ μικρό break, επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
8: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
9: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
8: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
10: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
8: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
11: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
12: Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε σκούπες και σκούπες Stick Dyson, Boss, Carker, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
11: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
13: Νιώθω πίεση.
14: Αφού σου αρέσει.
13: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
0: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
15: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα
14: καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5 και 19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1 και 25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2 και 99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Μία προσφορά από το eFood.
17: Μπε στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας, good morning, 10 και 08 και 42 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8.
1: Μα δεν θα φάτε λίγο μπανόφι?
0: Δεν θέλουμε μπανόφι.
2: Δεν θέλουμε μπανόφι. Και τώρα που λέμε για brunch, πριν κάνα μήνα ήρθανε κάτι φίλοι μου, ναι, Ηράκλειο.
0: Ναι. Από...
2: ναι, από τα Χανιά, μάκου.
1: Μα παντού έχει φίλους αυτός.
2: Ναι, ναι, ναι. Και μου λένε, πού θα πάμε να φάμε brunch στο Ηράκλειο?
0: Πρωινό, πρωινό.
2: Ναι, όπως μας, μου λέει, πού να πάμε. Ναι. Του λέω, ξέχασε τα όλα. Και θα πας, του λέω, θυμάσαι παλιά που ήταν το 50-50, μου λέει ναι. Θυμάσαι τη στοά εκεί? Ναι. Μου λέει ναι, εκεί θα πας σε ένα μαγαζί που λέγεται Γιακουμής. Και θα πας
1: στο Γιακουμή, να πάρα πολύ πρωινό.
2: Χωρίς να ξέρουν τι είναι. Και πάνε και βλέπουν την ταβέρνα, μου λέει, Κοσμάς, βλέπουμε, λέει, την ταβέρνα. Λέει, α, κάτσουμε, λέει, αφού ήρθαμε. Μου λέει μετά, το καλύτερο πρωινό, λέει, του κόσμου.
1: Έστειλε τους ανθρώπους να φάνε πασετίλια.
0: Ναι, ρε φίλε. Παϊδάκια, μπριζόλες, μπιφτέκια.
2: 12 η ώρα το πρωί, το καλύτερο πρωινό.
0: Τι ώρα είναι αυτό?
1: Εσείς τα κάνετε αυτά.
0: Εμείς τα κάνουμε αυτά.
1: Εσείς είστε κοιλιόδουλοι. Τον μπανόφ σας πείραξε να χαθείτε, χωριάτες.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Λίγησε ο Μάριος Αθανασίου στη σκηνή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει και αυτός τα δάκρυά του. Όλος ο κόσμος, παιδιά, είτε είναι.
1: Μα ήταν τόσο ξαφνικό.
0: Μουσική, είτε είναι, ξέρω εγώ, ηθοποιοί, είτε είναι κτλ. Οτιδήποτε, με οτιδήποτε επάγγελμα. Όλος ο κόσμος ρε έχει.
1: Και ο απλός κόσμος.
0: Ναι, έχει στεναχωρηθεί. Ήταν ξαφνικό και από ό,τι βλέπουμε τώρα και από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε, ήταν και ψιλοάδικο το. Ξαφνικό.
1: Σίγουρα,
0: και
1: ήταν
0: άδικο.
1: Η κακιά η ώρα σε πολύ καλή, στο λάθος
2: μέρος. Και ο Μαζονάκης είναι ένας τραγουδιστής που μεγάλωσε και τη γενιά τη δικιά μας.
0: Ναι.
2: Και τη γενιά τη δικιά σου.
1: Ναι.
2: Όλους.
1: Μιλάμε τώρα για 25 χρόνια απόκληση, λέει, καταλαβαίνεις αυτό που λέει, τόσο σοβαρά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από τα 20 πήγαμε σε 25.
1: 25. Καλά, πόσο πάει, είσαι? Εγώ? Την αλήθεια, όχι τι λες, γυναίκες.
2: 41.
1: Εντά, ωραία, και εγώ είμαι 52 κιλά. Μα να φύγω.
0: Μα δεν είναι. Αυτός δεν είναι μεγάλος. Μην τον έχει.
2: Αυτή είμαι. Μα είδες, με προσβάλλει συνέχεια.
0: Δεν βλέπεις έτσι που δεν έχει μαλλιά.
2: Με προσβάλλει συνέχεια.
1: Λοιπόν. Δεν έχω να κάνει τα μαλλιά. Και ο μπαμπά μου, το θυμάμαι, από μικρό δεν είχε μαλλιά. Αυτά είναι στον άνθρωπο.
0: Τέλος πάντων, όλοι ανεβάσανε story και φωτογραφίες.
1: Ο Αναούτογλου, η Παπαρίζου, ανέβασε η Πάολα μια πάρα πολύ συγκινητική ανάρτηση. Ακύρωσε και την εμφάνιση της στην Κύπρο σήμερα. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Ναι. Και ο Οικονομόπουλος, τα είπαμε και χθες, και ο Φέρης έχουν αναβάλει ή ακυρώσει τις συναυλίες τους.
2: Το Αντωνάκης άλλη... τελευταία στιγμή την ακύρωσε.
1: Δεν την ακύρωσε. Δεν την ακύρωσε. Δεν την ακύρωσε.
2: Νομίζω σήμερα το πρωί διάβασα ότι την ακυρώνει.
1: Όχι, όχι. Αποκλείεται. Τέτοια διοργάνωση αποκλείεται. Εδώ έγινε χαμό στη Θεσσαλονίκη και τον κατακράτησε. Ξέρετε για το άλγαμα του Μεγαλέξανδρου. Και έγινε.
0: Έβγαλε, νομίζω, ανακοίνωση ότι η συναυλία θα γίνει κανονικά. Δηλαδή και τώρα, μα μπούμε στο Instagram του Αντώνη Ρέμου. Το Σάββατο είναι τώρα. Εντάξει, μετά. Τέλος πάντων.
1: Ψάξε τα μηνύματά σας, μωρέ. Ψάξε. Εμείς αντάλλαξα τα μηνύματα.
0: Εννοείται ότι στέλνουμε με τον Αντώνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Τον έχει Αντωνάκης μου. Το γράφει σε επαφέ.
0: Αντώνη Ρέμου.
2: Όπως η Ελληνίτσα δηλαδή, έτσι και ο Παναγιώτης.
0: Με βαθιά θλίψη μαζί με όλη την Ελλάδα που χαιρετούμε και τιμούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη, η επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί κανονικά το Σάββατο.
1: Ναι, παιδιά, γιατί αυτό ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση. Γιατί τώρα να τα λέμε.
0: Και οι άλλες είναι μεγάλες διοργανώσεις.
1: Όχι, αυτό ήταν όμως του Δήμου, είναι πολύ άλλη διαδικασία. Έγινε με μεγάλη παραγωγή για να γίνει εκεί και μεγάλος πόλεμος για το άγαλμα.
0: Ναι. Στη Νίκαια θα είναι η τελευταία του κατοικία. Θα...
1: ναι, στο το παλιό του σπίτι.
0: Ναι, στη Νίκαια.
1: Απλά δεν ξέρω, έχει βγει η ημερομηνία της κηδείας?
0: Δεν έχει βγει.
1: Γιατί
0: δεν έχει βγει,
1: νομίζω
0: ακόμα,
1: ότι έχουν ζητήσει οι αδερφές του παράταση της ιατροδικαστικής εξέτασης.
0: Ναι, σήμερα θα γίνει, γιατί θέλανε να έχει και.
1: Δικό του σύμβουλο.
0: Δικό του σύμβουλο εκεί κτλ.
2: Μοιάζονται.
0: Τέλος πάντων, επιθυμία της οικογένειας είναι να ταφεί εκεί στη γενέτειρά του, τη Νίκαια. Ο δικηγόρος εκεί, ο Λυκούδης του Γιώργου Μαζονάκη, έκανε κάποιες ανακοινώσεις. Σοκ βέβαια σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Να βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη για άλλη μια φορά εδώ στην εκπομπή. Από χθες παίζουμε βέβαια συνέχεια και σήμερα.
1: Δεν
0: και...
1: με ρωτάς ποιο θέλω.
0: Ωραία, πες μας ποιο θέλεις να το βάλουμε.
1: Το όπως θα φεύγεις.
0: Όπως θα φεύγεις.
1: Τώρα κοίταμε.
0: Ωραία, εντάξει. Θα βάλουμε δύο τραγούδια από τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Θα βάλω πρώτα αυτό που θέλω για να τα ακούσω.
0: Γιατί θα φύγεις εσύ?
1: Όχι.
0: Τότε πόσο. Περίμενε, μην βιάζεις.

0: πάντα να ακούς επιτυχίες. Ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, 10 και 18 και 55 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Παίζουμε ζωντανά και στο ίντερνετ βέβαια. Μια απλή αναζήτηση να κάνετε στο Google σαν Music Club 105,8, θα βρείτε κάποιο link για να μπορέσετε να κλικάρετε και να μας ακούσετε. Αυτή την ώρα βλέπουμε αρκετούς από Ελλάδα και μας ακούνε, και βλέπουμε και αρκετούς από το εξωτερικό. Βλέπω από Ολλανδία, από Αλγερία, από Γαλλία, από Γερμανία, από Μεγάλη Βρετανία, από Σερβία και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να βλέπεις.
2: Έχεις χαιρετίσματα.
1: Από ποιον?
2: Από ένα φίλο μου που το ξέρεις, παίζατε μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Το Γιώργο το Δηλβόη, καλημέρα.
1: Φίλος μου είναι, ναι.
2: Ναι, κολλητός.
1: Συμμαθητής μου σχολείο, για να κρυβώ.
2: Αλήθεια?
1: Ναι.
2: Άντε ρε.
1: Ναι.
2: Ωραίος.
1: Ναι.
2: Και επίσης καλημέρα στον καλύτερο υδραυλικό του Ηρακλείου, Γιώργος Μοσιμάνε Πίτσο.
1: Α, ωραία. Ναι. Το ξέρεις το Γιώργο το Δηλβόη, που το ξέρεις?
2: Έλα ρε, χρόνια ρε. Από μικρή.
1: Ναι. Παίξουμε λίγο Έλληνα Παπαρίζου, έχουμε ετοιμάσει και λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 10 και 22 ημέρα Παρασκευή. Σήμερα πάντα εδώ ζωντανά εδώ στον Music Club 105,8. Να θυμίσω λίγο ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο event το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Σας περιμένουμε στο μεγάλο event στο Macron Store στην Ικάρου 14 με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή. Θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες των αγώνων.

0: ενός εντυπωσιακού σοου με drones. Ναι. Ένας συμβολισμός με τον αριθμό των θυμάτων, τις σιλουέτες δηλαδή των δίδυμων πύργων φώτισαν τον ουρανό της Νέας Υόρκης και έκαναν ένα σοου με κάτι drones. 25 χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου. Ήταν το 2001.
1: Παναγιώτη, πήγα στο μνημείο το 2015 πήγα. Ναι. Είναι πολύ συγκλονιστικό. Ναι. Δηλαδή βλέπεις γύρω γύρω έχει τα ονόματα. Είναι ένα συντριβάνι μεγάλο και έχει τα ονόματα και λουλούδια τριαντάφυλλα σε κάθε όνομα. Ναι, είναι πολύ συγκλονιστικό.
0: Να θυμίσουμε τώρα εδώ που λέει και ο Δημήτρης, 2.977 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια τραγωδία που άλλαξε σε πάρα πολλά επίπεδα τον κόσμο. Με αφορμή την επέτειο εκεί για τους δίδυμους πύργους, υψώθηκαν και πάλι με τη χρήση 2.977 drones. Συμβολικό, που έδωσαν φως στον ουρανό εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών, και κάθε drone συμφόλιζε ένα από τα θύματα των επιθέσεων. Είναι πολύ ωραίο, υπάρχουν πολλά βίντεο στο X, social media, Instagram, TikTok κτλ. Οπότε μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση, να μπείτε να το δείτε αυτό το
1: και show. Γίνανε, με τα drone. Να πούμε ότι γίνανε όλα σμπαράλια εκεί και από κάτω είναι μια εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Η εκκλησία Παναγίου δεν έπαθε τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θυμάστε την καταστροφή έγινε.
0: Ναι, εσύ τώρα, δηλαδή, όταν πήγες την είδες, φαίνεται η εκκλησία τώρα.
1: Όχι, την εκκλησία δεν την είδα. Εγώ πήγα στο μνημείο εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά το λένε όλοι ότι η εκκλησία δεν έπαθε τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα, ναι.
0: Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Λίγο πριν πάμε σε break στις 10.30. Θα βάλουμε λίγο Χάρης Αλεξίου τώρα. Το εξαρτάται και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς Music Lab.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι.
4: Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδός Ήτα. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.

0: So easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Music Club 105,8. Μουσική.

0: Αγαπημένοι φίλοι, ξεκινήσαμε λίγο με αναβίσιτο σε περίπτωση που βάλαμε και λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη το κανείς και είμαστε έτοιμοι με τη Μάνια να μας πει καταρχήν εδώ πέρα για την κίνηση στους δρόμους.
1: Βεβαίως.
0: Για να ξέρουμε από πού να μην πάμε, αν και έχει παντού τώρα κίνηση με τα έργα και τα λοιπά και δεν δουλεύουν και τα φανάρια, να μην ξέρουμε, να ξέρουμε από πού να μην πάμε για να πάμε στον προορισμό μας. Μάνια, είμαστε όλοι αυτιά, σε ακούμε.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, στην Ικάρου βλέπω ότι έχει κίνηση αρκετή αυτή την ώρα. Στην Τέλειου Καζαντζίδη Έλεος έχει κίνηση στην κάθοδο. Εθνικής Αντιστάσεως έχει κίνηση διακεκομένη στα φανάρια. Στο κέντρο κατεβαίνουμε και βλέπουμε κίνηση αρκετή στην Πλατεία Ελευθερίας. Αβέροφ, Εύανς, Πλατεία Κορονάρθος, Σκοτωθεί ο Βλαμένος. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αγίου Μινά έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Καλοκαιρινού επίσης κινησούλα βλέπω. Αρκετή κίνηση στη Μήνο στην πλευρά της καθόδου. 62 Μαρτύρων και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα και τη στιγμή. Γιώφυρος φορτωμένη. Και κίνηση βλέπω αρκετή αυτή την ώρα στην Αμουδάρα.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι γενικότερα το Ηράκλειο έχει γίνει μια πόλη με πάρα πολύ κίνηση.
2: Μα τώρα που λέτε κίνηση, είδατε ότι αυτός που έκανε την προσπέραση στο ΒΟΑΚ,
0: ναι,
2: που έριξε το αμάξι στο κρεμό για να μην το βρούνε.
0: Ναι,
2: το
0: στη θάλασσα, στη θάλασσα. Ναι.
1: Μια χαρά. Μα πάντα, άλλα, πάντα είδες όμως πρωτοπόριο.
0: Μα κι άλλα βίντεο. Δε, και χθες κυκλοφόρησε ένα άλλο βίντεο με έναν άλλο που έκανε προσπέραση μέσα σε ένα τούνελ. Εδώ δεν ήταν πάλι γι' αυτό. Σε ένα, πέρασε ένα λεωφορείο. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν συνέχεια, βάζουν όλοι κάμερες τώρα εκεί μπροστά στα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βάζουν τις κάμερες κτλ. Και έχουμε μετά τέτοια πολύ ωραία βιντεάκια.
2: Ωραία.
0: Και βλέπουμε με τις πολύ ωραίες τις προσπεράσεις. Λοιπόν, 11 παρατέταρτο είναι η ώρα. Να παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Επιστρέφουμε λίγο να μας πει λίγο η Μάνια τον καιρό για σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά και το Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μου να στείλω στον κολλητό μου εδώ τον Καράγιοργα. Τον φίλο εδώ μου λέει καλημέρα, αδερφέ μου, λέω καλημέρα. Του βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη να του το αφιερώσουμε που τα αρέσει ο Γιώργος ο Μαζονάκης.

0: Club.
1: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr. Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
4: Wow,
5: It is so easy for me.
4: So easy.
5: Yes, and it can be so easy for you too.
1: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
1: Πάμε Ocean Seaside στην Ανάληψη.
6: Και για φαγητό?
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
6: Ocean Seaside στην Ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
7: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
7: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
7: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
8: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.

0: Η Μάνια τώρα, παιδιά, θα μας πει τον καιρό για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για να δούμε πού θα πάμε, αν θα πάμε καμιά βόλτα ή αν θα πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο.
1: Στο Λουτρό θέλουμε να
2: μας πει. Στα Χανιά να πάμε. Από τώρα σας το λέω.
0: Ναι, άλλος θέλει να πάει στο Λουτρό.
2: Μα τι το νοιάζει, μωρέ, αυτός μωρέ σε μόνιμες διακοπές, μωρέ.
0: Καλά κάνει.
1: Κάνει ρε, εσύ.
2: Τι ναι. Το νοιάζει.
0: Πες μας καταρχήν για το Ηράκλειο σήμερα.
2: Ηράκλειο σήμερα στους 29 βαθμούς, 4 μποφόρ βόρεια άνεμη κοιλιοφάνεια. Αύριο Σάββατο θα φτάσει στους 32 με 3 μποφόρ βορειοδυτικού κοιλιοφάνεια. Και Κυριακή Παναγιώτη Μάρτη στους 34.
1: Ορίστε, ιδανικό για παραλία.
0: Μπανάκι, μπανάκι.
2: Ναι, αυτά είναι στο Ηράκλειο, δεν στη Σφακιά.
1: Ναι, πες μας και στα Σφακιά τώρα.
2: Θέλει και τη Σφακιά, και θα κάνω και παραγγελίες.
0: Ναι. Πες μας για την υπόλοιπη Κρήτη και μετά θα μας πεις στο τέλος και για Λουτρό.
2: Άγιος Νικόλαος στους 30 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Ναι, τώρα βρήκε πέσει ο άνεμος. Ναι, στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία κουμπάει τους 30 με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Στα Χανιά η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Και πού μου είπατε να πάω τώρα?
1: Σφακιά.
2: Σφακιά. Λοιπόν, στα Σφακιά πότε θα πας?
1: Σου κου,
2: άρα θα σου πω τον αύριανό.
1: Ναι.
2: Σήμερα στους 32, αύριο στους 35.
1: Κύριε Δηλβόη, ετοιμάστε το σκάφος, φεύγουμε.
2: 35 και 34 έχει το σου κου στα Χανιά.
1: Ωραία.
2: Βέβαια, α, παιδιά, βροχόπτος βλέπω την Κυριακή.
1: Πού, στην Καντέμο.
0: Πού στα Σφακιά, αποκλείεται.
1: Υπάρχει μόνο
2: εκεί. Εδώ είμαι, Καντέμο.
1: Και βροχή να είναι, θα περάσει.
0: Ναι, ρε, να.
2: Σε νοιάζει, μωρέ, εσύ Δευτέρα δουλεύει, μωρέ, τι σε νοιάζει.
1: Νομίζω όχι.
0: Δεν δουλεύει Δευτέρα, αλλά θα έρθει στο σταθμό να μα κάνει παρέα εκπομπή. Γιατί είναι ο κεντρικό συμπαρουσιαστή.
2: Ναι, ο κεντρικό παρουσιαστή, μπορώ να πω.
0: Λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
2: Να περάστε τέλεια, φιλά και βολά.
0: Καλά μπάνια που λέει εδώ και ο Δημήτρη. Γεια σα.
1: Bye.

0: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
1: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
2: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
1: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
2: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
1: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
2: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
1: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
2: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου.
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
5: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
7: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
8: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
11: Γίνεται.
10: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
11: Γίνεται.
10: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
11: Γίνεται.
10: Κτίριο ολόκληρο.
11: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
12: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
13: Η ώρα είναι 11.
14: Μία προσφορά από το eFood.
15: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
17: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
16: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
17: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
16: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
17: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
16: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
17: CRM Ariadne.
16: Μπες στην κλήρωση.
17: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
16: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.

Καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς αμέσως μετά το τρελό πρωινό μας. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Μία και μοναδική στην παρέα σας για τις επόμενες τρεις ώρες. Με την καλύτερη ελληνική μουσική, με πολλούς διαγωνισμούς και πολλά δώρα και φυσικά τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

την παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς, αλλά και οι αγαπημένοι μας χορηγοί. Όπως είναι η Calco Cretan Aluminum Construction, η οποία προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στη Χονδρική και βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr. Το κατάστημα Λελεδάκι Σου Όμου, με μια υπέροχη αντρική συλλογή, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία υπέροχα καταστήματα, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού. Το Έντεχνο, το Residence by Καρπαθιωτάκης και το Μεζόν, με μια τεράστια συλλογή από χειροποίητα έπιπλα. Το αγαπημένο συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Special Car Service στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Να θυμάστε ότι εξειδικεύεται και στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλά και στην Volvo. Το Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. All day place to be. Από πολύ νωρίς το πρωί για μπάνιο και καφέ μέχρι αργά το βράδυ για μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Και οι αγαπημένες μας αναδρομές για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Εκθεσιακή

0: GBT. Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημετζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς. Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
1: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
0: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμο.

0: 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
1: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
0: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
2: Wow, you did it.
3: It is so easy for me.
2: So easy.
3: Yes, and it can be so easy for you too.
4: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
6: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
9: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
12: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
14: Επιστρέψαμε. Music Club 105,8. Ο μοναδικός σταθμός που παίζει 40 λεπτά μουσική. Okay. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
15: Είναι μία. Μόνο μία.
16: Έλα τώρα, την ξέρεις.
15: Για την Κωνσταντίνα σου λέω. Συντονίσου. Και δεν θα χάσεις.

όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρες σε Remix με την επιστροφή μας εδώ στο Music Lab 105,8 στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης αλλά και του νησιού. Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Θα γίνει κανονικά, σας τα έχω πει, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην παραλία της Θεσσαλονίκης μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με είσοδο ελεύθερη. Μια συναυλία που ομοιά της δεν θα έχει ξαναγίνει. Δηλαδή με οριακά τώρα στο να κλείσω αυτή τη στιγμή μου να σκάει σκάνερ και έβλεπα εισιτήρια. Η συναυλία αναμένεται να διαρκέσει περίπου 3,5 ώρες. Υπάρχει εκεί ο Ροναλντίνιο, θα είναι και την Καρμπή, θα είναι η Gypsy Kings, μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη. Και τα νεότερα θέλουν φυσικά να γίνει αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος, μιλώντας στο Μέγκα, ότι θα είναι όλη η συναυλία αφιερωμένη στην μνήμη του Μαζονάκη. Μάλιστα, ο Αντώνης Ρέμος αποκάλυψε ότι του είπε ένας κοντινός του Γιώργου Μαζονάκη, κοντινό πρόσωπο, ότι σκεφτόταν να ανέβαινε και εκείνος στη συναυλία, γιατί αυτός ήταν ο Γιώργος, όπως επισήμανε ο Ρέμος. Έζησε τη ζωή του όπως ήθελε, είπε ο Αντώνης Ρέμος. Ήταν μια ψυχούλα, ένα κομμάτι μάλαμα ο Μαζονάκης. Θα είναι, παιδιά, πάρα πολύ ωραία συναυλία. Αυτό τι κάνει και πιο συγκινητική. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό που ετοιμάζει ο Αντώνης Ρέμος και συνεργάτες του τους τελευταίους μήνες θα είναι κάτι ανεπανάληπτο. Τυχεροί όσοι θα το ζήσουν. Αυτό θα πω εγώ. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο για τη συνέχεια. Ο φίλος μας ο Μάνος θέλει να ακούσουμε κάτι από Νικόλα. Εννοείται και θα μεταδώσω Νίκο Οικονομόπουλο. Έχω επιλέξει το επόμενο. Πάλι γύρισα γιατί και εμείς πάντα γυρίζουμε εδώ στο Music Club. Όπου και αν πάμε τελικά.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8.
3: Πάντα επιτυχίες εδώ στο Music Club 105,8 και πάντα κοντά μας οι καλύτεροι, όπως είναι το Συνεργείο Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών Special Car Service που βρίσκεται στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 230. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, με εξειδικευμένα μηχανήματα και με συνέπεια και σεβασμό προς τον πελάτη. Να ξέρετε ότι στο Special Car Service γίνεται συνεχή εκπαίδευση προσωπικού με εξειδικευμένα σεμινάρια. Είναι ανοιχτά από τις 8.30 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ό,τι αφορά το αυτοκίνητο θα το βρείτε εκεί, οπότε μια επίσκεψη νομίζω θα σας πείσει. Επίσης εξειδικεύονται στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά υπάρχει και εξειδίκευση στην εταιρεία Volvo. Μπείτε και στο site specialcarservice.gr για να δείτε περισσότερα. Να σας δώσω και το τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού αν χρειάζεται κάτι το αυτοκίνητό σας, 28 13 00 84 60. Πάμε λίγο στη Νέα Υόρκη, όπου χτες το βράδυ φωτίστηκε ο ουρανός στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Πέρασαν κιόλας 25 χρόνια και εμένα μου φαίνεται σαν χτες. Το θέαμα ήταν μοναδικό, θα έχετε δει φωτογραφίες και βίντεο. Μάλιστα τα μη επανδρομένα ντρόνς σχημάτισαν το περίγραμμα των δίδυμων πύργων στη Νέα Υόρκη και στον αριθμό τους κρυβόταν ένας ακόμα συμβολισμός, αφού τα 2.977 ντρόν αντιστοιχούσαν στο πλήθος των θυμάτων από την τρομοκρατική επίθεση. Φανταστικό, μοναδικό θέαμα, υπερθέαμα θα πω, και κάπως έτσι επέλεξαν να τιμήσουν τη μνήμη αυτών των αδικοχαμένων ανθρώπων από το τρομοκρατικό χτύπημα. 25 χρόνια, παιδιά, πάρα πολλά. Πάμε στην Ζωή, την ακροάτριά μας, η οποία θέλει να ακούσουμε χιλιόμετρα από απόν. Ζωή, και εγώ λατρεύω απόν, οπότε όλος δικός σου.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό.
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα. Με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco. Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σ' αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Χολ, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
9: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
8: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
9: The Thermos Events.
8: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
9: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
10: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
11: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Μία προσφορά από το eFood.
14: Πες το eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ
6: σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
13: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
12: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες. Κωνσταντίνε Παπαδοπούλου στο Music Club 105,8.

Επιτυχίες, δώρα, διαγωνισμούς μεγάλους που ξεκίνησαν με την επιστροφή μας εδώ στο ραδιόφωνο κατά τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Άλλος ένας μεγάλος διαγωνισμός έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook. Παιδιά, σας έχω πει πολλές φορές να ακολουθείτε πιστά τα social media του Music Club, διότι μόνο κερδισμένοι θα είστε. Μεγάλος διαγωνισμός λοιπόν από το Music Club 105,8 και την αγαπημένη μου σχολή Christie Academy, αφού θα δώσουμε μία υποτροφία σε μία τυχερή ή σε έναν τυχερό στις ειδικότητες που αφορούν το επαγγελματικό μακιγιάζ και την αισθητική άκρων και ονειχοπλαστική. Επαγγέλματα που είναι πάρα πολύ στα πάνω τους και νομίζω ότι πολλές φίλες θα θέλαν να κερδίσουν αυτό το δώρο. Οπότε μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook και κάντε ένα like στο post του διαγωνισμού. Θα δείτε εκεί και τους όρους αναλυτικά. Θα κάνετε follow το Music Club. Θα κάνετε follow την Christie Academy. Και θα γράψετε σε comment την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει. Μία από τις δύο δηλαδή που έχουμε ήδη αναρτήσει. Την κλήρωση θα την κάνουμε 25 Σεπτεμβρίου μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάρα πολύ ωραίo και μεγάλο δώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Christie Academy και κάθε χρόνο έτσι στέλνουμε τους μαθητές μας και τους σπουδαστές μας κάπου. Δίνουμε πάρα πολλές υποτροφίες από το ραδιόφωνο και χαίρομαι που φέτος θα κληρώσω υποτροφίες σε επαγγέλματα ομορφιάς από τη νούμερο 1 σχολή, την Christie Academy. Ωραίος διαγωνισμός. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου, να τα αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στην εξαδελφούλα μου την Κάλια, μας ακούει αυτή τη στιγμή από τα Πέτσα Μόλι στην Αλικαρνασό. Είναι πολλά τα Πέτσα Μόλι. Δίνουμε και δώρα, ο Χάρης μας δίνει δώρα τα απογεύματα, ακούω. Κάλια μου, για σένα το επόμενο, φιλιά πολλά σε όλα τα παιδιά εκεί.

0: να ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Κι αν δεν θυμάσαι.

Ακούσαμε στη σειρά Κατερίνα Λιούρια Ελληνίδου, Ιουλία Καλυμάνη. Την Ιουλία την αφιερώνω εξαιρετικά στον Μπιλ και στο Γιάννη. Μας ακούνε αυτή τη στιγμή από Νέα Υόρκη. Είναι μέσα στο αυτοκίνητο, οδηγάνε, πάνε στη δουλίτσα τους. Έχουμε και πάρα πολλές ώρες διαφορά ώρας. Οπότε καλό πρωί, καλό ξημέρωμα να πω έτσι, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ πρωί στην Αμερική και ξεκινάνε τα παιδιά με το Music Club. Έτσι πρέπει. Κατεβάστε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας στο κινητό σας και σε iPhone και σε Android για να ακούτε παντού το Music Club. Στην παρέα μας είναι ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία υπέροχα καταστήματα για όσους φτιάχνουν το σπίτι τους. Για τα νέα ζευγάρια που τώρα επιπλώνουν το νέο σπιτικό τους, θα πάτε στον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, είτε στο Residence, είτε στο Έντεχνο, είτε στο Maison που έχει τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Θα βρείτε και πάρα πολλά μικροέπιπλα και φοβερούς πίνακες για τους τοίχους των σπιτιών σας στο Maison. Όλα τα έπιπλα όμως και στα τρία καταστήματα που βρίσκονται στη Λεωφόρο Κνωσού είναι χειροποίητα και σε όποιες διαστάσεις εσύ επιθυμείς. Αν μπει στα site των εταιριών, θα διαπιστώσεις όλα αυτά που σου λέω καθημερινά για τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη. Λοιπόν, αθλητική εβδομάδα. Περιμένω τη Μαρίνα να δω αν θα έρθει να πει τα αθλητικά. Έχουμε και μεγάλο μάτς γιατί παίζει ο Ολυμπιακός με τον Όφη. Και επίσης να πω για όσους ετοιμάζονται για το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη την ερχόμενη Πέμπτη, ότι ήδη κάποιες θύρες έχουν γίνει sold out. Οπότε, παιδιά, μπείτε γρήγορα στο more.com να κάνετε τις κρατήσεις σας. Βλέπω εδώ πάμε για sold out. Χαμός θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη με τη Hoffenheim. Θα ρωτήσω και αν έχουμε και εισιτήρια να σας δώσω κι εγώ, όπως κάνουμε συνεχώς στους αγώνες αγαπημένης μας ομάδας.

καλοκαίρι στην Ελλάδα ήταν ο Νικηφόρος, ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι, και νομίζω ότι όλα αυτά που μας είπε ο Νικηφόρος περικλείονται για την εκφράζουν τέλος πάντων την χώρα μας. Δεν υπάρχει πιο ωραίο καλοκαίρι, παιδιά, από το ελληνικό. Γι' αυτό και εμείς στην Κρήτη είμαστε τυχεροί, γιατί το ζούμε και λίγο έτσι παρατεταμένα. Μια χαρά θα είναι και ο Σεπτέμβριος, άντε και Οκτώβριος, να δούμε πώς θα είναι, να κάνουμε τα μπανάκια όσο πάει. Λοιπόν, εδώ στο Music Club 105,8 παρέα με όλους εσάς. Μου στέλνετε πολλά μηνυματάκια, πολλά φιλιά εύχομαι. Και σε εσάς που έχετε μπει στον κόπο, έτσι να μου στείλετε πόσο ωραία περνάμε, Κωνσταντίνα, μαζί σου κτλ. Αυτό θέλω, αυτό είναι ο σκοπός μας, πάντα να σας ψυχαγωγούμε. Αν τώρα είστε ένα νέο ζευγάρι, ετοιμάστε να ανέβετε τα σκαλιά της Εκκλησίας, μην ξεχνάτε ότι η πρότασή μας αφορά τις αναδρομές της Αρχάνης, το πανέμορφο αυτό πολυβραβευμένο, πολύχρωμο χωριό του Δήμου Ηρακλείου, στις Αρχάνες μας. Βρίσκονται οι αναδρομές, οι τρεις υπέροχοι χώροι, το αναδρομές Hall, μια μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων για μεγάλους κριτικούς γάμους, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη. Μάλιστα, το κτήμα Ήδη παραμένει ανοιχτό και τους χειμερινούς μήνες και είναι ότι καλύτερο για μια βάπτιση, για ένα μικρό γάμο ή για οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση, ένα πριβέ πάρτι. Άσε που το μενού των αναδρομών δεν υπάρχει. Πήγα πρόσφατα σε γάμο, παιδιά, είναι όλο πεντανόστιμο. Έτσι, έχει βάλει και το χεράκι της Νεκταρία Κοκκινάκη. Σίγουρα θα βγείτε προπρόσωποι στους καλεσμένους σας. Και επειδή το πήγα πολύ, πολύ καλοκαιρινά πριν από λίγο με Νικηφόρο, έτσι θα συνεχίσω με Άννα Βύση και Αιγαίο. Ετοιμάζεται και εκείνη πυρετοδός για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ 26 Σεπτεμβρίου.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
5: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
4: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
5: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
6: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
7: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
8: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
9: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
8: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
9: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
8: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
10: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
11: Όταν λέτε το ναι, όταν ακούγεται το πρώτο γέλιο, η μουσική κάνει τη στιγμή. DJ Μάνος Φουρναράκης. Γάμοι, βαφτίσεις, με στυλ, κέφι και σωστό ρυθμό. Εσείς ζήστε τη στιγμή. Τη μουσική την αναλαμβάνω εγώ. Τηλεφώνησε τώρα στο 6934-554900 και κλείσε το δικό σου event.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
13: Διαφημίσεις, γέλος!

Επίθεση με Νίκο Μακρόπουλο στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Έτσι επιστρέψαμε έτσι πολύ επιθετικά, έχοντας μπαρέα μας και το κατάστημα Λελεδάκι Σουόμο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Δικαιοσύνης 17, μάλιστα τα μεσημέρια δεν κλείνει και όλας αργεί να κλείσει, να ξέρετε. Οπότε μπορείτε να πάτε να επιλέξετε μοναδικά αντρικά ρούχα για όλες τις ώρες της ημέρας και casual αλλά και βραδινές εμφανίσεις. Μέχρι και κουστούμια θα βρείτε και όλα τα αξεσουάρ στο κατάστημα Λελεδάκι σε πολύ πολύ προσιτές τιμές. Αγαπημένο κατάστημα, μπαίνετε και στα social media για να βρείτε όλα τα υπέροχα προϊόντα του. Μάλλον τη Δευτέρα θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Τελικά, τουλάχιστον έτσι φαίνεται να λέει ο δικηγόρος του. Στο τρίτο νεκροταφείο, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, στη Νίκαια, στον Πειραιά, στην γειτονιά που μεγάλωσε. Και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δηλώνει ο κύριος Λυκούδης, δεν πρέπει να υπάρχει διαθήκη. Ήταν κάτι το οποίο ήθελε να κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης μετά τις δικαστικές διαμάχες που είχε με την οικογένειά του, αλλά μάλλον δεν πρόλαβε. Τώρα, αν υπάρχει κάτι, ένα χαρτί, κάπου κρυμμένο, δεν γνωρίζω, αλλά φαντάζομαι ότι θα το έκανε μαζί με τον δικηγόρο. Του. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Μου ζητάτε συνεχώς να ακούμε Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται θα κλείσω και με Γιώργο Μαζονάκη. Θέλω όμως πρώτα να ακούσουμε ένα Μιχάλη Χατζηγιάννη, αγαπημένο και εκείνος πολύ στεναχωρημένος. Όλοι οι καλλιτέχνες, παιδιά, έχουν ανεβάσει πολύ συγκινητικά βίντεο για τον χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Ένας προς ένας, τι να πρωτοποιείς για την Έλληνα Παπαρίζου. Όλοι τον έχουν αποθεώσει. Αυτοκράτορά μου, τον είπε η Έλληνα Παπαρίζου. Και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ήταν ένας από εκείνους.

βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

Παίζουμε μόνο τις επιτυχίες και θα κλείσουμε μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη σε ένα πολύ ωραίο πορτπουρί που έχουμε φτιάξει μετά από απέτηση του κοινού μας. Έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Ναι, παιδιά, τη Δευτέρα, όπως σας τα είπα, 14 Σεπτεμβρίου θα πούμε αντίο στο μεγάλο καλλιτέχνη. Θα γραφτούν σε λίγο και λεπτομέρειες ακριβώς με την ώρα κτλ. Και κάπως έτσι θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε και αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν έχω λόγια πια, γιατί χάνονται όλοι οι μεγάλοι μας καλλιτέχνες τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα θα βρισκόμαστε όλο το team του Music Lab 105,8 και θα παίζουμε μουσική στην Πλατεία Ελευθερίας για το διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τον ΣΥΦΑΚ, με πολλές εξετάσεις προληπτικές, με πολλές εξετάσεις δωρεάν που θα γίνουν προς όλους τους πολίτες του Ηρακλείου. Θα υπάρχει κινητή μονάδα μαστογράφου, κινητή οδοντιατρική μονάδα, κινητή καρδιολογική μονάδα, πολλές εξετάσεις για τα μικρά παιδιά, για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και για τους μεγάλους. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή, στην Πλατεία Ελευθερίας ήδη έχουν στηθεί, από ό,τι είδα, τα κινητά ιατρία από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 και αύριο Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ να έρθετε κοντά μας. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Περιφέρεια Κρήτης, με τη στήριξη Περιφέρειας Κρήτης φυσικά, του Δήμου Ηρακλείου, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, τον Οδοντιατρικό, το Φαρμακευτικό, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Χαμόγελο του Παιδιού που θα είναι εκεί με ένα πάρα πολύ ωραίο παζάρι. Να πάρετε και τα σχολικά ήδη. Την Ένωση Ελλήνων Ασθενών και πολύ τοπική σύλλογη ασθενών, το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης και ο Σύλλογος Νοσηλευτών Εσύνομου Ηρακλείου. Θα είμαστε και εμείς εκεί, ο Music Lab 105,8. Δεν λείπουμε ποτέ. Ελάτε κοντά μας λοιπόν το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας και αύριο από το πρωί. Πολλά πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Ελπίζω να σας δω το απογευματάκι στην Πλατεία Ελευθερίας, να κάνετε και τις εξετάσεις σας προληπτικά και δωρεάν και να ενημερωθείτε φυσικά, γιατί όπως βλέπετε, υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό μόνο έχει σημασία. Ραδιοφωνικά θα τα πούμε πάλι με την εκπομπή κανονικά τη Δευτέρα το πρωί. Πολλά πολλά φιλιά. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Ζήστο. Μένεις εδώ. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί. Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Πλυντήριο στεγνοτήριο Πίτσος 10,5 κιλών πλύσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει με μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Το ακούς αυτό?
5: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
5: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bec. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
4: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813-00-8460 και στο specialcarservice.gr.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στη

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια βγήκε και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
5: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
6: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική.

0: χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο -1. Κοτσόβολος.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,3.

Music Club 105,8. Είναι νούμερο 1. Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
4: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Και για φαγητό?
4: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside, από το πρωί για καφέ και μπραντς ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
5: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
8: Έχεις γενέθλια?
9: Ναι.
8: Έφερες τούρτα?
9: Χωρίς ζάχαρη.
8: Να τα καταστήσεις?
9: Θα προσπαθήσω.
8: Ωραία.
9: Ναι.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
11: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
9: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
10: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
13: Η ώρα είναι 5.
7: Μία προσφορά από το eFood.
14: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθέτησης καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει η επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ, οδό ΣΥΤΑ, απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.

0: so easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές

0: δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
2: Γίνεται.
1: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
2: Γίνεται.
1: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
2: Γίνεται.
1: Κτίριο ολόκληρο.
2: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
3: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: Η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Fermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Το ακούς αυτό?
6: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
5: Και πήγες να το ελέγξεις?
6: Όχι.
5: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr. Ιδιαίτερον, κέντρο ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών, εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
7: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
8: Η ώρα είναι 6.
4: Μία προσφορά από το eFood.
9: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery.

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Επιτέλους ξανά στο Music Lab και τους 105,8. Τι μου κάνετε, ένα ακόμη απόγευμα. Ήρθαμε για να παίξουμε τις επιτυχίες, να κάνουμε τους διαγωνισμούς, να σας κάνουμε παρέα γενικότερα για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σας. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης εδώ μέχρι τις 8.

Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάει πολύ καλά στα προσωπικά του, αυτό βγαίνει και στον επαγγελματικό τομέα. Έτσι, αυτά δύο είναι αλληλένδετα. Οπότε η Ρία Ελληνίδου είναι πολύ καλά στα προσωπικά της και τα πάει και τέλεια στα επαγγελματικά της. Και μάλιστα φέτος θα εμφανίζεται στην ίδια σκηνή με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει φέτος το χειμώνα. Γενικά είναι πολύ δυνατά τα σχήματα. Εμείς όμως πάμε να περάσουμε σε άλλα δικά μας πιο δυνατά. Όπως ας πούμε στο νέο σας ηλιακό θερμοσύμφωνο, ο οποίος θα είναι από τη Θερμίτ και θα τον βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Μία επίσκεψη λοιπόν από τον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο θα σας πείσει ότι εκεί βρίσκεται ο νέος σας ηλιακός θερμοσύμφωνας, 100% ελληνικός, ένα προϊόν με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης που θα βρείτε στην αγορά, και φυσικά δεν το συζητάμε για το after sales υποστήριξη από την υδροδυναμική, οπότε τα πάντα στην υδροδυναμική. Και επίσης έχουμε μαζί μας και Ολύμπια Παλάς, είναι ο χώρος που θα φιλοξενήσει την επόμενη κοινωνική σας εκδήλωση. Απευθυνθείτε λοιπόν στους ειδικούς και αφαιθείτε στα χέρια τους για να έχετε ένα απόλυτο αποτέλεσμα. 2810 823 947, το τηλέφωνο με το οποίο κλείνετε τη δική σας ημερομηνία.

Η Ανούλα μετράει πάνω από 13 εκατομμύρια, το είπα, views σε αυτό το τραγούδι, στο σε περίπτωση που στο YouTube. Υπέροχο, μοναδικό, μπορεί να έχουν περάσει 2-3 χρονάκια που έχει κυκλοφορήσει, αλλά παραμένει μία από τις επιτυχίες στην οποία δεν χορταίνουμε να ακούμε. Τώρα πάμε σε κάτι πολύ πολύ καινούριο, μία πολύ δυνατή συνεργασία και ένα τραγούδι που παίζει μέρα με την ημέρα, όλο και πιο δυνατά, όλο και περισσότερα αυτοκίνητα που περνούν από το δρόμο το έχουν στη διαπασόν, και έφτασε η ώρα να τα ακούσουμε και εδώ στο Music Lab. Είναι η νέα επιτυχία του Sneak με τον Τρανό, ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Τα κλειδιά». Είναι καταπληκτικό, πολύ πολύ έτσι διασκεδαστικό, και πάμε να τα ακούσουμε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική. Υβριδική τεχνολογία. Ηλεκτροκίνηση. Επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών. Ηλεκτρολογία. Συκτικών. Θερμοϊδραυλικών. Φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby λίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ.

0: λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: είστε, Πέτρο Ιακωβίδη, πού είσαι? Εδώ είμαστε. Σε αυτό το ταλέντο που λέγεται Πέτρος Ιακωβίδης, τι τραγουδάρα είναι αυτή? Τι κομματάρα, τι σχηματάρα χειμερινή με την Έλλη Κοκκίνου. Να πάτε να τους ακούσετε στην Αθήνα. Θα είναι μαζί το χειμώνα, θα είναι πάρα πολύ καλό σχήμα. Γενικά η Αθήνα έχει πολύ δυνατά σχήματα φέτος το χειμώνα. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν θέλω να σας πάρω από το χεράκι και να σας πάω στην υδροδυναμική Σαριδάκης για να βρούμε το νέο σας ηλιακό από Θερμίτ. Ναι, ναι, μάλιστα, από Θερμίτ. 7 χρόνια γραπτή εγγύηση στο θερμοδοχείο, 25 χρόνια στο συλλέκτη, υπέροχο προϊόν, καινοτόμο και αποκλειστικά και μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Και φυσικά, εσείς που παντρεύεστε τους επόμενους μήνες, χρόνια και τα ετοιμάζετε από τώρα, Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, με δύο αίθουσες, με υπέροχη θέα, με εκκλησία στον ίδιο χώρο και το καλύτερο φαγητό που έχετε δοκιμάσει. Σας το εγγυώμαι, εγώ που είμαι και καλοφαγάς, τα έχω τσεκάρει όλα. Ολύμπια Παλάς, 2810 823 947 και κλείνετε τη δική σας ημερομηνία.
1: Music Club 105,8. Θυμάται.

0: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Πλυντήριο στεγνοτήριο Πίτσος 10,5 κιλών κλίσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει με το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Μία προσφορά από το eFood.
13: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
14: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: απολαμβάνουμε κάθε φορά που έρχεται στο Ηράκλειο. Ο λόγος φυσικά για τον Γιώργο Σαμπάνη είναι καταπληκτικός επί σκηνής, επικοινωνιακός 100%. Και τι να πούμε, ένα τσουβάλι επιτυχίες, και δικές του και τραγουδί που έχει τραγουδήσει ο ίδιος, αλλά και αυτά που έχει δώσει στους άλλους. Είναι μια μηχανή παραγωγή επιτυχιών ο Γιώργος Σαμπάνης. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Music Lab 105,8. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε πολύ εύκολα να μας βρείτε σε social media, Χάρη Σταματάκη στο προσωπικό μου προφίλ και Music Lab 105,8 το προφίλ του Music Lab, για να μου στείλετε μηνυματάκια, να επιλέξετε την αγαπημένη σας μουσική και φυσικά να την ακούσουμε. Υπάρχει και το τηλέφωνο μας στο Viber που είναι το 6970 11 10 58. Και τώρα έφτασε η ώρα για να κάνουμε το καθιερωμένο ταξιδάκι μας στο παρελθόν.
1: Ο Music Club 105,8

0: Club 105,8.
1: Καλησπέρα να στείλω στο φίλο μας τον Δημήτρη που μου έστειλε μηνυματάκι και μου ζητάει τραγούδια από Θοδωρή Φέρη. Βεβαίως Θοδωρή Φέρη θα παίξω αμέσως τώρα. Ο οποίος Θοδωρή Φέρη θα τον αφιερώσω και στο φίλο μου τον Γιάννη. Το Γιάννη, το Ρασούλη. Γιάννη μου, να είσαι καλά εκεί που είσαι. Ο Γιάννης μας ακούει από την Αθήνα πλέον. Γιάννη μου, να περνάς καλά, σε θέλω δυνατό. Και φυσικά, όπου κι αν είσαι, ξέρω ότι μας ακούς και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Το επόμενο τραγουδάκι θα παίξει η πάρτι σου. Καλησπέρα θα στείλω και στην Αγάπη, η οποία μου έχει ζητήσει τραγουδάκι από Νίκο Απέργη. Θα το ακούσουμε και αυτό σε πολύ πολύ λίγο.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλόγιο Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
6: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
7: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
6: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
7: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
6: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
8: Μόνο εσύ. Ούτε μια κίτρινη.

0: ελαστοφλέξ ST από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, Na, To, Fa, E και Si.
2: Τι λες παιδί μου.
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Casa Donato. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Casa Donato. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Wow, you did it!
5: It is so easy for me.
4: So easy!
5: Yes, and it can be so easy for you too.
2: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική. Φυσικοθεραπεία. Βοηθός φαρμακείου. Οπτομετρία. Μικροβιολογία. Διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
11: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο -1.

0: Τι υπέροχο ουράνιο τόξο είναι αυτό το οποίο διασκεύασε ο Πέτρος Ιακωβίδης από ένα ξέχαστο τραγούδι του Γιάννη Τάσιου. Πολύ καλός φίλος ο Γιάννης. Γιάννη μου, καλή σου ώρα που και να είσαι. Λοιπόν, Music Club 105,8. Ξεκινήσαμε ήδη το τέταρτο μέρος. Αλουμινοδομή Αυτζής. Για εσάς που θέλετε αλουμίνια και παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές. Μάνου Κατράγη 153 Φοινικιά και 2810-210-249. Και μαζί μας Πέτσα Μόλις. Για εσάς που αγαπάτε τα κατοικίδια σας, τα ψώνια σας φυσικά και στο www.petsamolis.gr. Πάμε να συνεχίσουμε. Γιώργος Σαμπάνης είναι αυτός που θα πάρει τη σκυτάλη αμέσως τώρα για την χαρούλα που το επέλεξε. Και εμείς το ακούμε δυνατά στο αγαπημένο ραδιοφωνό της πόλης.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Μαγιό,
1: αντιλιακό
2: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Έτσι ερωτικά και αγαπησιάρικα έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για ακόμη ένα απόγευμα στο Music Lab και τους 105,8. Ο Χάρης Σαμαράκης ήταν παρέα σας στο μικρόφωνο. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Τέλος και για αυτό το απόγευμα. Ήμασταν παρέα σας από τις 6 άλλωστε, με πολλές επιτυχίες που επιλέξαμε μαζί. Ό,τι και αν είναι αυτό που έχετε βάλει σκοπό να κάνετε σήμερα το βράδυ, σας εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Και φυσικά μένετε συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, γιατί οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Καλό βράδυ σε όλους!

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό.
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammy.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται. Αντοχή που μένει.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Νιώθω πίεση.
8: Αφού σ' αρέσει.
7: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει. Πολύ.
9: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα του Music Lab 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και θα είμαστε και μαζί αυτή την Παρασκευή μέχρι τις 10. Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, καλή υπομονή σε όλους τους γονείς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς θα έλεγα καλύτερα. Όπου και αν βρίσκεται αυτή τη στιγμή, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά ή στη βόλτα σας, δυναμώστε το ραδιόφωνο γιατί ξεκινάμε δυναμικά. Θα ακούσουμε Άριστο μας, σε θέλω.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Lab. Μόνο Music Lab 105,8.

0: Music Lab 105,8. Music Lab. Music Lab 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αγαπημένοι ακροατές του Music Lab 105,8 και θέλω να μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική δράση που πραγματοποιείται αυτό το διήμερο στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο Όμιλος ΙΦΑΚ διοργανώνει τις ημέρες υγείας και πρόληψης, δύο μέρες αφιερωμένες στην υγεία μας με δωρεάν εξετάσεις για όλους, αλλά και σημαντικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Φυσικά, ο Music Lab 105,8 συμμετέχει και στηρίζει αυτή την όμορφη πρωτοβουλία, δίνοντας τον δικό του παλμό σε μια δράση με επίκεντρο τον άνθρωπο και την υγεία. Και τώρα θα πάμε στην παρέα μας, στην άλλη μας παρέα, στους Κουρίτες, που μετά από πολυετή παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, αποτελώντας μία από τις πρώτες επιλογές στους χώρους εκδηλώσεων. Βασική υπηρεσία είναι η διάθεση των χώρων σε συνδυασμό με τα γευστικά μενού, καθώς και μια σειρά υπηρεσιών προκειμένου να πραγματοποιήσουν άρτιες εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου και εξαιρετικής αισθητικής. Με τρεις χώρους, την αίθουσα Δίας, Αμάλθεια και Ερέα, όπως επίσης το γραφικό κλεισάκι του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται εντός των Κουρητών, σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την τελετή του μυστηρίου σας στον ιδανικότερο μέρος, αφού ακριβώς βρίσκεται δίπλα στο αμφιθέατρο των Κουρητών. Ένας χώρος μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πραγματοποιήσει ό,τι θελήσετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-39-76 στο πρώτο χιλιόμετρο τη Γαζίου τη Λύσου Ηράκλειο Κρήτης. Όπως επίσης και η Metalcore με τον Γιώργο Καραμίκη, που έχουμε μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτηρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Πάμε τώρα να ακούσουμε έναν Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί.
0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
4: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
5: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Είμαι η Τζόζεφιν.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ
0: Music Club 105,8.
3: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
5: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις

συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Music Club και παίζουμε φυσικά τα καλύτερα τραγούδια, μόνο επιτυχίες. Επιστρέψαμε και πάλι, αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες. Είπαμε πριν για τις ημέρες υγείας και πρόληψης από το ΣΥΦΑΚ, επειδή μου στέλνετε και με ρωτάτε, σήμερα και αύριο, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, με τη στήριξη του Music Club 105,8. Και επίσης μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6970 11 10 58, για όσους δεν το γνωρίζετε, στο Instagram, στο προφίλ του σταθμού, στο Facebook και στο προσωπικό μου προφίλ Λιαπάκη Ελένη. Για πάμε τώρα στο μαζό, όσο ζω μαζό, εντάξει ακόμα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε όλο αυτό. Να σας πω έτσι μερικά πράγματα, 5 πραγματάκια τα οποία δεν γνωρίζατε και ούτε εγώ γνώριζα προσωπικά, αλλά θα τα μάθουμε μαζί. Ήταν μόλις λοιπόν 13 ετών όταν πήγε κρυφά στα καμαρίνια της Μαρινέλα στο Ρεξ. Μόλις τη συνάντησε, της είπε με απόλυτη σιγουριά: «Γεια σας, είμαι συναδελφός σας». Εκείνη τον δέχτηκε και του έδωσε αυτόγραφο. Τα εφηβικά του χρόνια ήταν πολύ διαφορετικά από των περισσότερων συνομιλίκων του, όπως έχει πει ο ίδιος. Άρχισε να εργάζεται, από τα 15 του χρόνια και ήδη από την πρώτη ηλικία τραγουδούσε σε μαγαζί. Το καλοκαίρι του 1992, ενώ εμφανιζόταν σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, τον εντόπισαν άνθρωποι της Polygram και του πρότειναν συνεργασία. Ένα χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε ο πρώτος του δίσκο, Μεσάνυχτα και

0: κάτι. Σε μια εποχή που τα νυχτερινά κέντρα λειτουργούσαν ακόμη και 7 μέρες την εβδομάδα, ο Μαζονάκης λέει ότι ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που επέβαλαν στους επιχειρηματίες να εμφανίζεται 4 μέρες. Αργότερα έφτασε να δουλεύει 2 βράδια τη εβδομάδα. Τέλος, το 2022, ο Γιώργος Μαζονάκης πρωταγωνίστηκε στη μικρού μήκους ταινία «Στο θρόνο του Ξέρξη» της Εύης Καλογυροπούλου, που η ταινία επιλέχθηκε για την εβδομάδα κριτικής του Φεστιβάλ Κανών, όπου τελικά κέρδισε και το βραβείο Canal C. Μάλιστα, ο ίδιος είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι από μικρός ήθελε να γίνει ηθοποιός και τραγουδιστής. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα αγαπημένο μου τραγούδι από τον Μαζό, «Καταστροφή μου». Για να δούμε.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club
10: 105,8.
0: Music Club 105,8.
11: Εδώ επιστρέψαμε, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, και είμαστε πάλι εδώ μαζί για, εντάξει, τελευταία μέρα της εβδομάδας, από Δευτέρα ξανά. Λοιπόν, πάμε με τους αγαπημένους μας χορηγούς εδώ, Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού, εκεί που η κάθε λοιπόν εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823976, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης. Και θα συνεχίσουμε, επανερχόμαστε λοιπόν πίσω στο Γιώργο Μαζονάκη, που δεν θα τον, εντάξει, θα το συζητάμε για πολύ ακόμα και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, η αλήθεια είναι. Οπότε οι μεγάλοι καλλιτέχνες λένε ότι δεν φεύγουν ποτέ, αλλά η μουσική τους δυναμώνει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και τις τελευταίες ώρες με τον Γιώργο Μαζονάκη. Η απώλειά του μας τύχησε, αλλά ο κόσμος επέλεξε να τον αποχαιρετήσει με τον πιο αγνό τρόπο, ακούγοντάς τον. Μέσα σε μία μέρα, 14 τραγούδια του μπήκαν ταυτόχρονα στις κορυφαίες τάσεις του ελληνικού Spotify. Και στην απόλυτη κορυφή, στο νούμερο 1, ποιο τραγούδι βρίσκεται, θεωρείται? Το Μικρές, Τώρες Μικρές, της Γιανατσούλια είναι η στίχη, και Σαμπάνης Μουσική, γιατί κακά τα ψέματα αυτές τις ώρες η απουσία που ακούγεται πιο δυνατά. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
1: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
2: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
1: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
2: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
1: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
2: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
1: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
2: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810 311 173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
6: Το ακούς αυτό?
7: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
6: Και πήγες να το ελέγξεις?
7: Όχι.
6: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
3: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
8: Ιδιαίτερον. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του Ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810 323 678.
9: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810 251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
10: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο -1. Κοτσόβολος.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Μία προσφορά από το eFood.
13: Μπε στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
16: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club
10: 105,8.
0: Music Club 105,8.
11: Επιστρέψαμε εδώ, αγαπημένοι φίλοι και φίλες του Music Club 105,8. Θυμάστε που μιλήσαμε πριν λοιπόν για τις ημέρες υγείας και πρόληψης του ΣΥΦΑΚ 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την αγαπημένη μας, τη μοναδική μας, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου.
12: Γεια σου Ελένη μου, καλή αρχή να σου πω πρώτα απ' όλα. Είσαι υπέροχη κάθε βράδυ.
11: Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ τι να πω, τα λόγια φτωχά απέναντί σου. Θέλω να μας πεις για τις μέρες αυτές που...
12: Ναι, για το διήμερο δράσεων του ΣΥΦΑΚ.
11: Είμαστε
12: εκεί τώρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Να έρθει όλος ο κόσμος, γιατί και αύριο από το πρωί, από τις 10 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα είναι εκεί. Με πάρα πολλές δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Με πολλή ενημέρωση ακόμα και για την ψυχική υγεία, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική στις μέρες μας. Υπάρχει κινητή μονάδα μαστογράφου, πρέπει να πω για εμάς τις γυναίκες που είναι απαραίτητο να κάνουμε μαστογραφία. Κινητή οδοντιατρική μονάδα, κινητή καρδιολογική μονάδα. Και πάρα πολλές υπηρεσίες και ενημερώσεις γενικότερα γύρω από την υγεία. Η πρόληψη ως ζωές. Ο Music Club 105,8 για άλλη μια χρονιά είναι εκεί, έχοντας τη μουσική επιμέλεια και την παρουσίαση. Πάρα πολλές δωρεάν εξετάσεις για τα παιδάκια. Οπότε θέλω να πω ότι και κάποιες οικογένειες που ίσως να χρειάζονται και να έχουν ανάγκη τις εξετάσεις, να φέρουν τα παιδάκια τους αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας. Είναι όλα δωρεάν. Και κάποιες εξετάσεις, αν χρειαστούμε οτιδήποτε και εμείς μεγάλοι, γράφονται και όλα συνταγογραφούνται. Οπότε θα είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να δούμε την υγεία μας και να κάνουμε και απαραίτητες εξετάσεις. Πολλές εξετάσεις δωρεάν. Δεν είναι μόνο ο καρκίνος του μαστού, δηλαδή από τη σεξουαλική μας υγεία, τα χρόνια νοσήματα, την ψυχική υγεία και πάρα πολλά άλλα.
11: Συμπεριλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα, λοιπόν.
12: Ναι. Οπότε Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, Ερυθρός Σταυρός. Το χαμόγελο του παιδιού με σχολικό παζάρι, να το πούμε και αυτό για να πάρετε. Και τα απαραίτητα σχολικά.
11: Τι να λέμε,
12: και πολλούς
11: να στηρίξουμε το χαμόγελο του παιδιού. Εντάξει, το παν είναι υγεία. Αυτό έχω να πω εγώ. Από εκεί και πέρα τώρα, εσείς ελάτε 11-12 Σεπτεμβρίου, θα είναι εκεί όλο σύσσωμο το team του Music Club 105,8.
12: Έτσι. Και πρώτες βοήθειες πρέπει να γνωρίζουμε όλοι.
11: Σημαντικό.
12: Και απειδήνωτοι.
11: Υπάρχει κάτι πιο σπουδαίο από τις πρώτες βοήθειες.
12: Βέβαια,
11: οπότε.
12: Βέβαια. Αύριο το πρωί θα είμαστε εκεί λοιπόν από τις 10 Music Club. Λέτε να μας δείτε, να πιούμε καφέ, να ακούσετε μουσική και να κάνετε δωρεάν εξτάσεις από το ΣΥΦΑΚ.
11: Εκεί θα είμαστε όλοι, σας περιμένουμε λοιπόν. Για πάμε.
0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: Εδώ είμαστε πάλι, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 περίπου. Μαζί μας είναι Metalcall, Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Θα τους βρείτε Ειρηνής Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Με τρεις αίθουσες, την αίθουσα Αμάλθια, Δίας και Ρέα, το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται εντός των Κουρητών, σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την τελετή του μυστηρίου σας στο ιδανικότερο μέρος, αφού ακριβώς δίπλα βρίσκεται το Αμφιθέατρο των Κουρητών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-39-76 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου στο Ηράκλειο Κρήτης. Μπορείτε λοιπόν να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viper του σταθμού 6970-11158, στο Instagram και στο Facebook, όπως επίσης και στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, Λιαπάκι Ελένη. Πάμε να ακούσουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα, μιας και το είπαμε.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.

0: So easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Εδώ είμαστε πάλι, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8. Επιστρέψαμε. Θα στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viper του σταθμού 6970 11 1058, στο Instagram και στο Facebook και στο προφίλ μου Λιαπάκι Ελένη. Έχουμε μαζί μας την Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14 με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή. Θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες των αγώνων. Θα υπάρχουν εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του μοναδικού Music Club 105,8. Σάββατο λοιπόν 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι εκεί. Macron Store Ικάρου 14. Πάμε να ακούσουμε λίγο Μαζονάκι, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Πάμε, πάμε.
1: Music Club 105,8.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Εδώ είμαστε και πάλι με το Φεγγάρι και την Νατάσα Θεοδωρίδου. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας παρέα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν μαζί μου και σήμερα μέσα από το Music Club. Να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να θυμάστε πως η καλή μουσική είναι πάντα η καλύτερη παρέα. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά και σας αποχαιρετώ με μια Δέσποινα Βανδύ και γεια!
2: Yeah.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια, έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε, το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
4: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
4: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
5: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
4: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
5: Στο κινητό πολυατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
4: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
5: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
4: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
5: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
6: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία. 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕΕ 2810 251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Ιδιαίτερον. Κέντρο ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
1: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
2: Γίνεται.
1: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
2: Γίνεται.
1: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
2: Γίνεται.
1: Κτίριο ολόκληρο.
2: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
0: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: Music Club 105,8. Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
2: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Το ακούς αυτό?
2: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bec. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.